0: Αυτό που είναι δάσκαλο και αγαπητοί δεν είναι ούτε χαρούπε.
1: Έχω
0: κάτι και τα διάφορα. Έχω κάτι και τα
1: χόντα
0: ούτε. Να, πολύ σε
1: βάζα,
0: μπορεί. Α, αντίδε εδώ. Σαν, σαν. Χέρτα, η ζάτχε μάτια την καβέ, χα. Μόλι και χαλί, βάστε τα ζαγίζει και βατάντε τα κασιπαράπε και στα, χα.
1: Μα
0: το μίζει,
1: το
0: τι είναι
1: και το
0: μίζει
1: εκεί, σαν
0: σαν καλασάι για μη σκαρή. Θα λέγα και αντί σαρά, όχι αν αρδένας δεν σε ρίζει.
1: Έχω
0: άρχισε λίγο. Α, σαν σαν, μου τα πάτα το πατέρα τα γκρούνα εσά.
1: Έχω
0: εδώ. Βάζ δάστο και η ζάτ χες μάτια κα, τα νούρα σε δάστη χαβάρα δεύτα εκεί, πα μάχ μάντα βάια πια.
1: Σαν
0: και ρε. Να έχουμε χοντάς σαν να τη τερτάβει λίγο. Ζω χοντάς χαλή τερτάβει και μάνε μάνα λίγα.
1: Άσε
0: έχω και τερτάβει και μάνε μάνα λίγα.
1: Άσε
0: έχω και τερτάβει και μάνε μάνα λίγα. Άσε
1: έχω
0: και Αντί με σάδο, αλχάμδουλα. Ούρμη μου δάχτε μου τόσε ούρμη, γόντε ούρμη, δα γόντε και σούμρα αρσίδα, γόντε ούρμη σάδο. Αχ, δάστο και. Αχ, βιέει και γάω σόλα. Γαρίβα, δημάγει καμζουρική ζήκανα.

0: και ψάω όλη την Καναδά σε Βρήτη Πρέση.
1: Μα να να χεισέ μου άποψε και να σε σάτε λαλά τάρτο και προγράμμισε με γκέμρο ρε. Γκέμρισε τάρτο ρε χωλέ.
0: Να να τα τεκτάρτε να τα δω.
1: Να να να χέρτε τα τάτα σε είναι και κάνει ούτε με να κάνω σούντερ ψέχαντα εγώ.
0: Να να μου είπα χαντα ούτε αλλά σαν δέρω αζίρ πως σε τελέρω χαντα.
1: Να να τα πάλι που πανισάει το ζωάσε πανισάει ρογάι χατάκ ρογάι πανισάει δεν είναι ο αζίρ χαρογάι και να μαζί το πάθαλα και μαζί λέει αν δεν ρογλή. Μαρουά του ούρου δρυμή και να.
0: Χατάκ να και αρνάκα η χατάκ να γέμ να γατή.
1: Άσε χατάκ βέτσι γέμ να γατή βέτσι είναι με σε γεύαλ γατή να τεγάβαλα.
0: Α, τα, βέτσι.
1: Άσα, όσοι βέβαια μαρουάτο πατάλεγε μαρουάτα ρουσιά.
0: Α, μαρουάτε, αμα σύντα φορώσει αγάσα σαίδι.
1: Άσα σαίδι, λαλά, δίρο ζητά μανα φάστα εμ δε καλκράι. Φάστα εμ δε βελκούλ το καλκράι, ναι, τότε μιλά, Radio Man 88.4, καρξάρ καλάι, βελκά, μην αβιαί.
0: Φάστα
1: αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα, αγάσα,
0: Βασαίδο Αγανούρα.
1: Ιω Τζαχάν Μανά.
0: Δαγαβέτα δε γαντάρα, χαδέρου αδίπτα δε γαντάρα, το κάβερ πλά σαλούρ πινζούδα, δε γαρίσου τώρα καλύτα ο Βίνερ Γιόρκα.
1: Άσε πας τα πέρου αζίρ χωμάρα, άσε χα Βίνερ δε ήχτα με μίλητη, σε τόνε αμό άρτο κορμπάν, σύρβ δάβια κανά σε δάσα εγώρο. Αγίτα χωάσερι, χωτάει πήξε τα ρετά.
0: Να φαγά χωτά πέρα και την καπουρά δε καλνιώμα δε εν μπρέκ ρογόνι ο Ζάρα δε
1: βόλες. Μετά είναι πέλκου δεν είναι όμως το πιστεύω ότι πένε καλό χάνταλο.
0: Μόσο
1: που κατά άθε πως θα φανώ όλα γιόμα γέμπτε χούντι με τη χαλίδε πας το μουκάβερ κλάν. Λαλά τέρας ζητά μάτε χάλκα όλοι γιόν τζαχάν μου να. Να να πας τώρα σε ρικάρ μην όχι να πας τα χωμίστα δε πιζιέμ να πάρα πέλκο δεν να πάρω μπας τα χπαλά όλα κοίτα.
0: Αλέ ο Άντομ Σάζι κάνα φωτί τα βγόζα να βάζα να.
1: Λαλά άτσα να μιλή αχτάρ να βάζα λαλά αρθα βίλη δίκαλα. Βέτσι άρα είπα οκ. Χωτε μου πως ζαρέ κάνε που ξέρω νόσο ρενή. Σε κοίμη δίκανα ζε το άλλε τέζε κάνε να τσαλαβώ. Το βέτε μου άλλε ζαρέ κάνε να τσαλαβεί. Καού δε τσαλαβώ λόγι και πιόζω στο κέτο και το ζαρέ κάνε να έρθαω τσαλαβεί. Βέτσι πιόζω τσάτα κάνε να καβώ.
0: Να διαζαρέχω αγάτσα λαϊδά δομσάτι σε ζαράχω να τα δομσάτι χωβοδά σε κάνει και τα άρω αχτενάβει ένα βι.
1: Άτσα σαϊδό λαλά, τέρα ζωτά μάνα κάλκα όλοι γιώ και χάν μάνα να ίνσαλα στα πόμε την κάρη φαρμεζή σου βήκε να δε πάντια να όσα τσέπα και πορεί.
0: Άτσα.
1: Στα πού ίνσαλα με την κάρη φαρμεζή σου βήκε σαϊδό.
0: Να όμως την κάρη φαρμεζή σου.
1: Σαϊδό, τέρα ζωτά μάνα λαλά δε κάλκα όλοι γιώ και χάν μάνα γιώ να ρέμ μάνα να. Αγίε βελκούλ δε σαρκούρε να εξκαλαρ σου κρυσιο ρεκ. Ασαλάμ αλίκου.
2: Ο
1: Τζανατής, εσύ χαμπάρ και δε κίνδυνα.
2: Ναι,
1: εγώ θα πω το township. Α, σε τα γιατί να δει μπαχάρ τα όλα τζελκή. Τα γω, γιατί μου πια μου καμπλά του, τα χπλά δε κίμα, δε κίμα τα όλα, κομιά τα αγένω μα εντεγή και, α. Σαραγγέ. Άσε αυτά σιρκάτ που σιρκέτσι άρα σούτε τα βόρε τα ραμνά ουζε σιρκάτ ουκό και χέρδε μασούμ αρφέ ουχούντι κάνω χούντι. Άσε αβιέ και μασούμ τα χέρδα ουχούντι. Χω γεμ χω μόρο βρα σε στο γεμ ρούρι και να. Χω χέρδε τα και μου γεμ μου τούσε να προστάνε και σε στο κατσάνε μην προστάνε και σου ρούρι και να αγουάλ χω τσικεμνε και να αγω νέο τα χρήπια χω χάλτα και βή. Χωτά χωτά πήγε να το έχω γέμ δεκανά. Γέμ καμού τερτό πάλι που έχουμε βίνερ κλά. Μπάλ που έχω βαχτή πάλι που έχω χωάν λόρο κανά. Τα πήγε ο γέμ σε τρε φάρτα. Να και με έχω γεμπίνει το πλέον και να και διάλυσε το φατάλο. Λίσνα ρε πιαμούνας να καβεί κανά. Πώς τι να σάγκω. Χωτά ζέζομαι και χέρδε και δεν τάτα ρικάπανε. Τσατσάτα αλλά καλά τίτσερ δε τσάνα προς τα να ακού κανά. Νο παρσίβερ το βίρκι ο άναμπατ εμτεχάν βίρκι κανά. Λιατίν είναι λορτοβιέι. Και καλά σουβούλα κύριε δεν τα δάξα γαλτίζει το κανά. Δα ουμπούσε. Δάει και κοιμνε τα δάξα κύριε. Δα σουλτά σχάλ κύριε. Του και κοιμα χαλκράει τα φαγαλάτα τα ρίκα πνέντα. Του σε βαβάλ και κοιμνε κανά. Μος δω τεσσαρή μου προστανά να κλά. Του σε μος τρελετώνει. Άτσι θα μου αρζίε του σε μιλήσει να δει. Δου του σε να προστανά κάω.
2: Ούτε
1: κάρκαρ του σε σαραγγέ. بالکل پہلا دریز علی خوش دا پانچ دلے دائی دا گیم چلے پانچ دلے وچی دریز علی دا لاند دائی اپنی ویر سے وہاں دریز علی وہاں دا لاند دائی آنجالی پتانجالی بنجانجالی علی خان ویلے مروشو دانی پی پی علی خان دا دریز علی وہاں سرنگے اچھا بات تیرہ سو تو نوار دلی کنا آگی سے راز بھائی وینر روخ لائی وہاں اچھا سائیڈو دیر جو تمہیں کال کلی چاہتا سلام دعا وعلیکم السلام ڈیر جیتا مننا یو نڑے مننا جی بالکل ارجنگ پروگرام سے میسج رغلی دی او ہاں در تر ملائی او ور تر تر بالکل گانے ہو در تر چلاوی ون شو شو ٹھیک تر 1 بجے پوری 12 بجے پوری نہیں سایدو بچے ہم نام سلام جی فرام ٹو میل بھائی سلام ٹو کیوٹ شان لکن گین زہرین فلک افانی ماما سماما فشنی او فاطمہ وزیر سانے ندی بہار فاطمہ ندان او عالمہ عالمہ وزیر ازونی خان لای بہان تر خان او تارا یوسرا خان وفا زرلال سنا وزیر او فرشتہ کہو السلام علیکم السلام دیر جو تمنا یو جہان مننا ہم نشنا وزیر فرام ڈبل بے حد مننا یو جہان مننا بچہ ایم نور اینڈ انی ڈیڈیکیٹ ٹو میک فلور اینڈ ملالا فریدی مریم جانی بچے میری خوشی ان پانچ لفظوں میں ہے اچھا میری خوشی ان پانچ لفظوں میں ہے اور میرا بابا میرا کل کائنات اچھا میری کل کائنات اچھا اچھا میرے بابا میرے کل کائنات اور میری ماں میری جنت میرے دوست میرا سکون اور میرا بھائی میری جان اور میرا بہن میرے خوشی دھیرج تمنا یو جہان مننا بے حد مننا یو جہان مننا گئی نشنا وزیر ڈومے فرام ڈومیل سلام ٹو مائی بیسٹ فرینڈ سیما بیٹا نیری بے مروتا مصیف شاہ مروتا نور رنانی چھوٹے گلالے اور فن والے کلما سے وہ اجالا مروتا فرشتہ اور فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی وول او میک فلور فریال مانو تو گلرو سورانی تھا سلام وعلیکم السلام تیرے جو تمنا یوں نہ نے مننا نام سے مسکل بے حد